Επλήσκησε σε ράδιο, εκοπόι, εσυπό, τηλεφώνου λου κατ κάουντι κάουντι κάουντι, SMS λου δισεξεκ, δισεξεκ, έως ήλου απ, πράδες FM, Σίσιλ.